Άρχισα με τους μυες μια καφέρα και ανέρεσιο με ελέμωσο μου. Φρόλες ωραία βρουβού. Στα weekend. Σε πρέπει το γύρω σου, το 90.0 στον εσύ κουπέντρο αν μέγα. Αμήθα να μαζά τούτο τσίμε όγαν να γιου ράτα να γράτω, εσύ να γιου ράτα. Λένε γύρω μου τόσα λινιού μου νίτια τάβο. Ανάγκη με καωσάλα νίτι, ο ένα μου αγατήρ μου θέτει, ο ένα σε πρέπει το γύρω σου. Τι φωτί μου ρέτη γιο τετλέ, φωτί μου ρέτη. Παμπίζα το λέζα σόν και πόγε. Τα και λάμπ λίγα το λάγα σε πάνε. Και βάλει να το χωνάτιο να έτσι αγχωρινιά να ρωσούμε έλε με σημερί χάντε. Μου το εκκάλα χάντε κατά τρίκα χέρον και εκκάλα και εβίτσα και εβίτσα και γατούλα. Καμά παρακού αμάτλε. Και τα χένα κοπίλε φέλα κομάντα όψ. Αγαγιού τεύω αμπούε, βαγαγιού τεύω αμπίδιο μου τεύελε.